0: match. A telephone rings. An airplane.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

time. All my circles are making less sound.

Εντάξει.

0: give it to me now, now. Kicks.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
29: Digital Markt.
28: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Εδώ είμαστε αγαπητοί μου, εδώ είμαστε στο Yellow Radio. Καλά τα είπες εσύ ξεκινώντας. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα ρολόγια μας, τα ρολόγια σας θα δείξουν 2. Μέχρι και τις 2 η ώρα. Εδώ θα πάμε όσο γίνεται πιο χαλαρά, πιο ήπια. Πάντα κιτρινόμαυρα, πάντα από το ραδιόφωνο, εδώ πέρα στο Yellow Radio και από την πόλη του Θεού. Αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο έτσι αεράτοι.
0: Να πούμε εδώ τα γνωστά.
1: Ποια γνωστά?
0: Τα γνωστά του Άρη, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και ό,τι άλλο υπάρχει εκτός
1: γύρω, αυτού. Γύρω-γύρω, κυρία μου, γιατί σήμερα και καλά είναι να γίνει και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει, αφού λέει θα βρέξει.
0: Θα ξεκινήσει και άμα είναι τόσο πολύ δυνατή η βροχή, θα σταματήσει. Ναι. Αν όχι, τέτοιο.
1: Τώρα τα λογικά μου λες και εσύ.
0: Τι να σου πω.
1: Με το θέμα είναι να μου πεις τι θα κάνει ο καιρός.
0: Εγώ θα σου το πω.
1: Να σου το πει η Έφη.
0: Τι να έχουμε την Έφη.
1: Έφη Τζούμα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο, κατά τις 12.30 ώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, θα μας πει τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα, αν βγάλουμε απ' έξω το τι έχει συμβεί στον Άρη, είτε αυτό αφορά
0: στο
1: το κύπελο,
0: ναι,
1: είτε αφορά το πρώτο δείγμα το οποίο είδαμε το μπασκετικό χθες, έτσι, αυτή η εβδομάδα έχει χαρακτηριστεί βέβαια από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Το έχετε μάθει όλοι, το έχετε καταλάβει όλοι. Λοιπόν, όλα μα όλα τα τηλεοπτικά δελτία, είτε είναι ενημερωτικά, είτε είναι εκπομπές gossip, είτε οτιδήποτε άλλο, όλοι έχουν κάνει ρεπορτάζ και έχουν πει ότι έχουν βγάλει την είδηση, τέλος πάντων, και έχουν πάει φυσικά πάνω σε αυτό το θάνατο να βγάλουν όσο γίνεται παραπάνω, να εκμεταλλευτεί ο καθένας όσο μπορεί. Ο καθένας με το κοντό του και το μακρύ του, βεβαίως.
0: Το κοντό και το μακρύ έχουμε και για τη συναυλία του Ρέμου. Γιατί τώρα διαβάζω ότι θα κάνουν διαμαρτυρία για το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα προηγούμενα χρόνια που γινόντουσαν και άλλες συναυλίες εκεί μπροστά, δεν υπήρχε κανένας να διαμαρτυρηθεί.
1: Ο Ρέμος φταίει τώρα. Ο Αργυρός που έκανε πριν λίγα χρόνια δεν ήταν μπροστά από το άγαλμα.
0: Όχι. Η συνομιλία εκεί πέρα, πολιτικές συνομιλίες και εκεί.
1: Και οι ομιλίες εκεί γίνονται. Εκεί δεν σας ενόχλησε. Ο Ρέμος ενοχλεί. Όλα αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε μέσα στις επόμενες 2 ώρες. 12.30 είπαμε θα έχουμε Έφη Τζούμα να μας δώσει τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει. Και τη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε με Δημήτρη Οσαλή για να πάρουμε και τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη για αυτό το πρώτο δείγμα μπασκετικό το οποίο είδαμε χθες στο φιλικό.
0: Αλλά και για
1: με
0: το
1: την Μακάμπη.
0: Και για το κύπελο.
1: Για
0: με τον
1: το κύπελο, ναι, μάλλον θα το ρωτήσουμε αύριο, γιατί θα τον έχουμε και αύριο το Δημήτρη. Γιατί αύριο έχουμε Παοκάρης.
0: Ναι, έχουμε και Παοκάρης. Θα μας πει και τα τελευταία προπονήσεις, όλα αυτά. Πώς είναι, ποιοι λείπουν.
1: Ποιοι είναι, γιατί δεν είναι και πώς είναι.
0: Πώς θα κατέβει ο Άρης.
1: Αυτά αύριο. Σήμερα με τον Δημήτρη θα μιλήσουμε αμιγώς μπασκετικά. Να δούμε τι άποψη έχει και ο ίδιος. Οπότε μείνετε εκεί που είστε, δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
2: Ακούτε την εκπομπή, να είχαμε να λέγαμε.

0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Stevie Wonder και Part-Time Lover. 12 Ιανουαρίου 2026, αγαπητή μου Σταυρούλα. Ναι. Λοιπόν, ναι, έχω να σας πω ότι απέναντι μου βρίσκεται η Σταυρούλα Νικολοπούλου.
1: Γεια σας, βεβαίως, καλημέρα, καλημέρα.
0: Όπως και... κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: Και απέναντί μου ο Πέτρος Φτίκας.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αυτόνομος.
1: Έτσι γράφει εδώ,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Αυτόνομος. Ναι, αυτόνομος. Εγώ τέτοιο όνομα δεν έχω ξαναματακούσει. Αυτόνομος.
1: Δεν ξέρω. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει σαν όνομα.
0: Ημέρα δράσης, λέει, για την ημικρανία σήμερα.
1: Ημέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου.
0: Ναι, έχουμε και Παγκόσμια ημέρα, λέει, δελφινιών.
1: Τα αγαπημένα μου δελφίνια. Παγκόσμια ημέρα πρωτοβοηθειών. Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1829 λαμβάνει η χώρα, λέει, μάχη της Πέτρα στη Βιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.
1: 1948 αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, όπου εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Ιουγκοσλαβία και είναι μια από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, μωρέ, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1981, ο Rory Gallagher δίνει τεράστια συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Για το 81 τώρα, 40.000 άνθρωποι. Ήταν μεγάλη συναυλία.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα σε πάω στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1906 γεννιέται ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης, το είπα. Και γεννιέται το 1913 ο Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του Στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βέβαια, του Βερολίνου, και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδαδόλφου Χίτλερ.
0: Παίρνει και τηλέφωνο, τι έγινε, ρε παιδιά. Λοιπόν, 2003, Τζόνι Κας, κυρίες και κύριοι, έχει φύγει από τη ζωή. Το τεράστιο Τζόνι Κας, έτσι, Αμερικανός τραγουδιστής της country, με πολύ πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατός. Άλλο θάνατο έχουμε σήμερα. Ο Στίβεν Μπίκο, μαύρος, λέει, αγωνιστής κατά του apartheid εκεί στη Νότια Αφρική. Κάπως έτσι έχουν τα θέματα σαν σήμερα. Και με το που είπα, ρε παιδί μου, καλημέρα,
1: ναι,
0: πραγματικά,
1: ναι,
0: με το που είπα καλημέρα, ναι, έρχεται εδώ ο Γιώργος και μου στέλνει αμέσως την είδηση που είχαμε δει και εμείς πριν από λίγο.
1: Ναι,
0: για εδώ, για το ποδόσφαιρο. Εμπλοκή,
1: ναι,
0: λέει, με Σούταρο, δεν γίνεται,
1: ναι,
0: σε ένα βάγιο,
1: ναι,
0: η μεταγραφή,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Άρη.
1: Τα ξέρουμε, βρε, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Ήταν ένα αρθή. Ναι. Τι έγινε, με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, είπε ότι ενώ τα είχαμε βρει σε όλα, περιμέναν να έρθουν αύριο ο Σούταρ. Έχει όμως οικονομικές εκκρεμότητες με τη Rangers, οπότε δεν τα βρήκανε στο τέλος και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στη Σκωτία. Γίνεται και μια ίστατη προσπάθεια για την ανατροπή των δεδομένων από ό,τι
0: τώρα,
1: λέει.
0: Τώρα, άμα μέχρι τη δεύτερη ώρα ο Δημήτρης ο Σαλής,
1: ναι,
0: έχει κάτι
1: νεότερο.
0: Ναι, κάτι νεότερο να μας πει, θα το ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: Ναι. Και θα ήταν και ο πρώτος Σκοτσέζος στην ιστορία του Άρη. Θα ερχόταν. Θα ήταν και πρωτιά. Μπορεί
0: θα
1: να γίνει.
0: Θα σήκωνε τη φουστανέλα.
1: Μπορεί, δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει κάτι.
0: Κατά τα άλλα, λοιπόν, στο μαγικό κόσμο του Άρη αυτά έχουν, τουλάχιστον στον ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι κινείται η πραγματικότητα. Σε αντίθεση με τον μπασκετικό Άρη που,
1: ναι,
0: που τα δεδομένα είναι ελαφρώς, όχι ελαφρώς, πολύ, εντάξει, καλύτερα.
1: Είδαμε έτσι λίγο την ομάδα πρώτη φορά, να πούμε την αλήθεια.
0: Πρώτη φορά την είδαμε την ομάδα, είναι η αλήθεια.
1: Με τη Μακάμπη.
0: Βέβαια έπεσε με τη Μακάμπη, η οποία θεωρητικά και τηρουμένων των αναλογιών έχει ένα καλύτερο ρόστερ, παίζει
1: καλά
0: σε μια άλλη κατηγορία.
1: Βέβαια, στην Ευρωλίγκ, εντάξει, στη Eurolink.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο όλα.
0: Καλό πάντως το πρώτο δείγμα. Καλό. Βέβαια είχαμε πολλά λάθη.
1: Καλά, εντάξει. Προσπαθούν και αυτοί,
0: ναι,
1: να βρουν τα.
0: Πολλά λάθη, πολλές χαμένες βολές που δεν θα έπρεπε, αλλά θα μου πεις γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά. Αλλά η πρώτη εντύπωση νομίζω που όλοι,
1: ναι, ναι,
0: αποκομίσαμε ήταν μια πολύ
1: θετική,
0: πολύ θετικότατη εικόνα. Να πω ότι χθες αγωνιστήκαμε και χωρίς τον Μοκόκα.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Χωρίς,
1: ναι,
0: βασικά δύο βασικούς που θα είναι στο ρόστερ του Άρη. Το δείγμα πάρα πολύ θετικό. Η δουλειά τώρα ξεκίνησε στον Άρη. Τώρα ξεκίνησε η δουλειά του Βασίλη Σπανούλη. Και νομίζω ότι απομένει ένα 20ήμερο μέχρι να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Υπάρχει χρόνος μπροστά για να ρολάρει η ομάδα και να μπει σε πολύ πολύ καλύτερους ρυθμούς.

0: Δεν πειράζει, λέει ο Μάκης. Έχουμε, λέει, Κολτσίδα, λέει, Μουστακίδη και Ρόους. Μια χαρά, λέει. Είναι μια χαρά ο Μάκης. Δεν έχει θέμα. Δεν θέλει τον σούπερ. Νάτος και ο Πάνος και λέει, και δεν βγήκα σήμερα έξω, λέει, για να μαγειρέψω και να σας ακούσω. Άκου τι θα κάνει ο Μάκης σήμερα για μεσημεριανό. Όχι ο Μάκης, ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Γίδα στη φάδο, λέει, για να ζηλέψεις.
1: Σόμπα.
0: Πώς γίνεται εγώ... γίδα στη φάδο,
1: εγώ από χτες έκανα ένα ωραίο γιουβέτσι με κοτόπουλο. Μουρλιά.
0: Ναι,
1: για
0: ό,τι πρέπει.
1: Για Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τώρα σε παρακαλώ, πρέπει. Είναι το Σαββατοκύριακο του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτη φορά έχω ακούσει γίδα στη φάδο.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
0: Στείλε λεπτομέρειες, ρε Σιπάνο, πώς τη γίδα στη φάδο, πώς την κάνεις. Παρακαλώ τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξω σε λίγο, αφού πρώτα μιλήσουμε με την Έφη Τζούμα. Και επειδή ο καιρός, Σταυρούλα, είναι ακόμα καλοκαιρινός.
1: Είναι. Μέχρι να δούμε πότε, ρε παιδί μου, λίγο να δροσίσει. Δεν μπορώ αυτή την υγρασία.

0: Εδώ, αγαπητοί μου Σταυρούλα, η απορία όλων των, των ακροατών που μου στέλνουν εδώ τα μηνύματα στο Viber είναι πώς μπορεί να κάνει γίδα στη Φάδο. Αναρωτιούνται όλοι, μέχρι τώρα δεν το έχουν ξανακούσει γίδα στη Φάδο.
1: Κάτσε να το γράψω στο Google.
0: Και ο Πάνος δεν βλέπω να απαντάει. Ο Μάγκες έτσι για αντίδραση λέει.

0: Ωραίο φαίνεται.
1: Ναι, ωραίο φαίνεται, δεν μπορώ να πω. Άστο ρε Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, αύριο λέει κοτοπουκές θα φάμε. Μιλάμε για γκουρμεδιά τεράστια, Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πήρα ένα ολόκληρο κοτόπουλο τεράστιο.
1: Άιντε,
0: να τρώμε δύο μέρες.
1: Σόπαρε, σου μιλούσε κιόλας.
0: Σήμερα, κρυθαράκι με κοτοπουλάκι τέλειο και αύριο.
1: Πολύ ωραία,
0: μπράβο. Μαγειρεύω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, το βασικό είναι ένα. Θα πάμε το βράδυ σε συναυλία του Ρέμου ή όχι?
0: Κοίταξε, εγώ προσωπικά όχι.
1: Γιατί θα γίνεται ο...
0: Δεν θα πάω,
1: θα
0: έχει κόσμο, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Επίσης, δεν ξέρω, θα γίνει, θα σταματήσει.
1: Λένε εσύ, ότι ο καιρός... Από την εμπειρία σου πώς το βλέπεις?
0: Ότι θα συνεχίσει.
1: Α, δεν θα σταματήσει.
0: Ναι, εκτός αν ρίχνει τόσο καρεκλοπόδαρα, αστραπές, βροντές.
1: Εντάξει, ρε Σταυρούλα. Δύο λεπτά δηλαδή. Να πούμε, ένα από τα δύο θα γίνει. Θα συνεχίσει ή θα σταματήσει.
0: Ναι. Κοίταξε, λεπτομέρειες για εκείνη την ώρα. Μόνο η Έφη ξέρει να με πει. Και το Meteorology Live η εφαρμογή.
1: Ο Μάκης αναρωτιέται εάν αντί για κοτόπουλο, μήπως πήρες, λέει, στρουθοκάμιλο.
0: Όχι,
1: παιδιά, κοτόπουλο ήταν.
0: Όχι, απλά ήταν μεγάλο.
1: Λοιπόν, ωραία, αφού έχουμε όλη αυτή την απορία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καλούμε την Έφη Τζούμα να δούμε τελικά τι θα γίνει το βράδυ.
0: Ναι, θα πάμε στο Ρέμο ή όχι?
1: Ναι, ρε παιδί μου, μεγάλη αγωνία. Λες, δεν είναι και ο πρόεδρος εκεί?
0: Ποιος πρόεδρος?
1: Του Άρη.
0: Είναι φιλή.
1: Δεν είναι.
0: Α, είναι.

0: Εντάξει, κυρία μου, μη βαράτε δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν ξεχάσαμε να ανοίξουμε το κλιματιστικό. Έχουμε κοντέψει να λιώσουμε εδώ μέσα.
1: Δεν ξέρεις πώς ανοίγει το κλιματιστικό.
0: Έλεος πια. Λοιπόν, και το βασικό ερώτημα το οποίο θέλουμε να μας λύσει επιγόντως και επιτακτικά η Εφη Τζούμα είναι τι καιρό θα κάνει σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα ξεκινάει η συναυλία, λίγο μετά τις 9.
1: Ξέρω εγώ, κατά τις 9.
0: Κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων. Καταρχήν να την καλησπερίσουμε.
1: Γεια σου, Εφη.
0: Γεια σου, Εφη.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Τι γραμμή ήταν αυτή, ρε παιδιά, να παίρνω συνέχεια τώρα να βρω την Εφη Τζούμα και να μου βγάζει. Αφήστε μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Την πήρα 17 φορές, να πούμε, δηλαδή, έλεος.
1: Έλα, τη βρήκες, τη βρήκες.
0: Ναι, πάλι καλά, ευτυχώς.
1: Γεια σου, Εφη μου, καλά είσαι.
2: Καλά, Σταυρούλα μου, καλά. Είναι η μετάβαση της εν λόγω εταιρείας στην.
1: Αχα, οκ.
2: Και.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει. Έχει βγάλει την πίστη, τέλος πάντων.
0: Δεν μου λες, Εφη μου, τώρα θα μας λύσεις τώρα το μυστήριο. Τι θα, να πάμε στη συναυλία του Ρέμου σήμερα ή να μην πάμε?
2: Παιδιά, καλοκαίρι είναι, αστάθειες έχουμε. Εδώ κανείς τώρα δεν μπορεί να βρει να λύσει αυτό το γρίφο. Τι,
1: ναι, ναι, μπορεί το σύννεφο να πάει πιο πέρα και να μην βρέξει. Κατάλαβες.
2: Από ό,τι βλέπω τώρα έτσι λίγο από την εμπειρία μου.
0: Ναι. Μ' αρέσει και το κενό που κάνει, κάνει και κενό.
1: Κάτσε,
0: ναι.
1: κάτσε.
2: Ναι, γιατί είναι, τώρα θα πάω ενάντια στα μοντέλα εγώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Φαίνεται το σύστημα να πηγαίνει λίγο πιο νότια.
1: Είδες, γι' αυτό λέω, και να μην.
2: Και να έχει, δηλαδή, να πιάνει Πιερία, Θερμαϊκό. Θα συννεφιάσει φυσικά, ναι. Μπορεί να ρίξει και 5 στάλες.
1: Okay.
2: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά φαίνεται να πηγαίνει λίγο πιο νότια το σύστημα και να περνάει εντελώς ξόφαλσα από τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας κάποιες στάλες όμως.
1: Ναι, okay.
2: Ή μπορεί μόνο αέρας, σίγουρα αέρας, γιατί θα υπάρχει καταιγίδα στο Θερμαϊκό, εντός του
1: μέσα,
2: Θερμαϊκού.
1: Ναι, ναι.
2: Σίγουρα θα υπάρχει αέρας, αλλά είναι, ξέρεις, αυτό το 20 λεπτό, δεν είναι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ό,τι και αν κάνει είναι αυτό το 20 λεπτό που θα περάσει, ό,τι και αν περάσει, όπου περάσει.
0: Τώρα βέβαια αυτό που λες είναι σχετικό.
1: Γιατί δεν ξέρεις.
0: Αν αυτό το 20 λεπτό είναι οι γνωστές καταιγίδες που ρίχνει, αρκεί για να τα διαλύσει όλα και να.
2: Σίγουρα, γιατί είναι όλα εκτεθειμένα, δεν υπάρχει στέγαστρο.
1: Ναι.
2: Ρεύματα, φωτισμοί, αυτά όλα έχουν να κάνουν επικίνδυνα.
1: Ναι.
2: Απλά όπως το λέμε πολλές φορές, η αστάθεια όπου πιάσει το σύννεφο δεν το ξέρει κανείς και ποτέ.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Αλλά να τονίζω ότι είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή θα βλέπουμε από το Θερμαϊκό μέσα αστραπές.
1: Ναι, και μπορεί να μην έρθει.
2: Και να μην έρθει τίποτα.
1: Ναι. Όπως λένε και για την Χαλκιδική, για από το βράδυ και την Κυριακή, όλοι, θα ισχύσει και αυτό θα μετακινηθεί.
2: Ναι, ναι. Αυτό το σύστημα τώρα ουσιαστικά τι κάνει. Θα πει από δυτικά, θα περάσει έτσι από η Μασία Πιερία. Και θα κινηθεί μέσα στη θάλασσα του Θερμαϊκού και θα φτάσει από δεύτερο πόδι.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι δηλαδή από το βράδυ σήμερα μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Okay.
2: Μέχρι αύριο τις μεσημεριανές που θα σβήσει εντελώς, που θα πάει Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λέω, κινείται λίγο πιο νότια και επειδή δεν μπορεί να καθοριστεί σε καμία περίπτωση, ούτε ο ίδιος ο καιρός μπορεί να το καθορίσει.
1: Ναι.
2: Το έχω πει πολλές φορές.
1: Καλά, ναι. Έτσι. Μπορεί και να μην βρέξει.
2: Μπορεί να μην βρέξει και καθόλου ή να ρίξει 5 στάλες να μας πιάσει η άκρη αυτού του συστήματος που ήδη θα είναι στην Πιερία και να ρίξει αυτές τις 5-10 στάλες με τον αέρα σίγουρα θα έχουμε αέρα, εννοείται, εξυπακούεται. Πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι η καταιγίδα, είπαμε, πάντα έχουμε αέρα.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα διαρκέσει ένα 20 λεπτό, αυτό δεν είναι κάτι.
1: Μάλιστα. Άρα, ας το πιάσουμε από την αρχή. Σήμερα έχει ζέστη, Σάββατο.
0: Άρα θα πάμε στη συναυλία, εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ναι, ο κόσμος να πάει στη συναυλία, γιατί να μην πάει.
2: Ούτως ή άλλως θα πας, θα κάνεις και μια βόλτα, θα πας και στη συναυλία.
1: Ναι,
2: σίγουρα,
1: εντάξει,
2: είναι μια γιορτή, έχουμε και την έκθεση, είναι μια γιορτή της πόλης, όπως και να έχει.
0: Σωστό, το πόλη πολύ αμβραχής, πώς κάνεις.
1: Εντάξει, δεν είσαι από ζάχαρη, ναι.
2: Ναι, αλλά το ξαναλέω, είναι λίγα λεπτά. Είναι λίγα λεπτά αυτό που θα διαρκέσει και μετά βέβαια θα έχουμε ζέστη ούτως ή άλλως. Είναι τελευταία μέρα ζέστης.
1: Πολύ υγρασία, ρε Εφη. Πολύ υγρασία.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Πάρα πολύ υγρασία. Υπομονή μέχρι και αύριο. Από αύριο σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία ούτως ή άλλως.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι και την Παρασκευή, γιατί έχουμε τώρα εδώ πολύ σημαντικά πράγματα να αναφέρουμε.
0: Για πες.
2: Ναι, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας από αύριο σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή, γιατί από το επόμενο Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει έτσι λίγο καλοκαιράκι Σεπτεμβριανό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτή την εβδομάδα γενικώς θα πέσει και το βράδυ, ιδιαίτερα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, θα έχουμε αυτή την ωραία δροσούλα. Αλλά θα είμαστε στους 28, 29, 27, εκεί γύρω, όχι πάνω από 30.
0: Okay. Α, ωραίο αυτό, πολύ καλό.
1: Ναι, γιατί σήμερα.
2: Ναι.
1: Έχει, ρε παιδί μου, θα
0: ναι,
1: πιάσει.
0: Έχει.
1: 33 βαθμούς, θα τους πιάσει.
2: Ναι, σήμερα θα πιάσουμε 30, 30. 33 εκεί γύρω, ίσως 34.
1: Ναι.
2: Είναι τελευταία μέρα γιατί είπαμε από αύριο ξεκινάει η πτώση της θερμοκρασίας. Θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν αφορά εμάς εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, αφορά άλλο κομμάτι της χώρας μας, το οποίο είναι από τα επικίνδυνα κομμάτια. Να πούμε αν θα έχουμε κάποιες άλλες μέρες σε βροχή στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαίνεται τίποτα προς το παρόν. Όμως, επειδή τα νερά της Μεσογείου, είπαμε και την προηγούμενη Σάββατο, βράζουν. Φαίνεται, και αυτό φαίνεται εδώ και μία εβδομάδα, έχει αποτυπωθεί και έχει έτσι ληφθεί από τα νοντέλα, ότι δημιουργείται ένας κυκλώνας. Κυκλώνας νότια της Ιταλίας. Δηλαδή μέσα στην καρδιά της Μεσογείου. Αυτός ο κυκλώνας φαίνεται να διασχίζει τη Μεσόγειο, να εισέρχεται στα νότια του Ιωνίου, στο Μυρτό, Πέλαγος, να μπαίνει νότια της Πελοποννήσου και ανάμεσα με την Κρήτη και να διαπερνάει μέχρι να φτάνει και τη Ρόδο. Και μιλάμε για ένα κυκλώνα.
1: Ναι, κυκλώνα που δεν συνηθίζεται.
2: Τύπου, αν θυμάστε, Ιαννός.
1: Ναι.
0: Α, τέτοιο φαινόμενο.
1: Έτσι φαίνεται,
2: Που διέλυσε την Κεφαλονιά. Νότιο Ιόνι. Μακάρι, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, αυτό φαίνεται να σχηματίζεται την Δευτέρα στη χώρα μας, να φτάνει από την Τρίτη και μετέπειτα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ας ελπίσουμε
1: να εξασθενήσει.
2: Ας ελπίσουμε όχι να εξασθενήσει, γιατί δεν μπορεί να εξασθενήσει. Σίγουρα θα έχει ένταση, γιατί τα νερά της Μεσογείου βράζουν. Ότι θα δημιουργηθεί, θα δημιουργηθεί. Αλλά το νερό να πάει στα ψάρια που λέμε, στη θάλασσα.
1: Ναι. Ό,τι είναι, γιατί να δώσει στη θάλασσα.
2: Η τελική του τροχιά και πορεία δεν μπορεί να διευκρινιστεί μία μέρα πριν σε κάθε κυκλώνα. Να το ξέρετε και να το γνωρίζετε. Ας ελπίσουμε να πάει λίγο πιο νότια και να έρθει λίγο πιο εξασθενημένο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί γιατί τα νερά της Μεσογείου βράζουν.
1: Ναι.
2: Φαίνεται όμως να φτάνει μέχρι και το νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, να περνάει από αυτά τα τμήματα, την Κρήτη και γενικότερα τα νότια τμήματα του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα.
2: Το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά αυτό, γιατί όχι απλά θα πάμε σε alert, έχουμε να κάνουμε με πολύ άσχημες καταστάσεις και εξελίξεις, λίγο αν κινηθεί πιο βόρεια.
0: Ναι, για αυτό το φαινόμενο που λες, πότε θα έχουμε πιο σίγουρες πληροφορίες?
1: Τώρα είναι νωρίς.
2: Κάθε μέρα που περνάει, αποτυπώνεται φυσικά και μέσα στους χάρτες βροχής της Meteorology, ούτως ή άλλως, ήδη ξεκίνησε και φαίνεται στους χάρτες της Meteorology.
1: Ότι δημιουργείται,
2: δημιουργείται και το βλέπεις και με τα πολύ έντονα χρώματα. Δηλαδή, είναι πάνω από κίτρινο, πάνω, μέχρι τον μπλε πράσινο είμαστε καταιγίδες. Πάνω ό,τι έχει μέσα κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο και πάνω πάμε σε αλέρτα.
1: Ναι, ναι. Το βλέπω, είναι η αλήθεια. Έχω μπει στο Meteorology Live και όντως δημιουργείται από την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και έχει αυτή την ακολουθία που ευελπιστούμε να μην έρθει.
2: Να μην. Ναι. Να μην, παιδιά, γιατί δεν θα είναι σε καλά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Μάλιστα.
2: Μιλάμε για ένα κυκλώνα που στο πέρασμά του δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Ιαννό.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτό αφορά βέβαια την Νότια Ελλάδα, έτσι εμείς δεν θα δούμε τίποτα από όλο αυτό. Μπορεί να δούμε κάποιες συννεφιές και κάποιες τοπικές βροχές άνευ σημασίας. Ναι.
1: Πάντως, δηλαδή, ο Σεπτέμβριος θα είναι ο γνωστός Σεπτέμβριος με λίγες βροχές, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, λίγο πάλι
0: όχι
1: ζεστός.
0: Όχι και ο γνωστός Σεπτέμβριος, ζεστός πολύ.
1: Αυτό εννοώ, ζεστός τα τελευταία χρόνια.
2: Τα τελευταία χρόνια και όπως έχω αναφέρει και στις προγνώσεις μου, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, το έχω πει και στα γραπτά μου και στις σελίδες της Meteorology, στο social, το τρίτο δεκαήμερο θα είναι λίγο περίεργο έως έντονο, το είχαμε πει και το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι.
2: Το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπου είναι η επακολουθία των θερμών νερών που υπάρχουν στην Ελλάδα στο Μεσόγειο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για αύριο Κυριακή που παίζει ΠΑΟΚ Άρης το βράδυ.
2: Τίποτα, αύριο μέχρι η Θεσσαλονίκη θα έχει αυτό το φαινόμενο και θα ανοίξει μετά ο καιρός. Δεν έχει κάτι.
1: Ναι.
0: Οπότε την ώρα του αγώνα δεν θα έχουμε μπερδέματα με τροχιές και
2: τέτοια. Τίποτα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το οποίο σύστημα μετά θα έχει πάει ήδη στη Χαλκιδική και εμείς θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Τίποτα περίεργο, τίποτα ιδιαίτερο.
1: Ναι.
2: Και δεν πω το βράδυ και όλα θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, αναχείρε στο κινητό, κατεβάστε την εφαρμογή Meteorology Live.
1: Πραγματικά εκεί λεπτομέρειες, βλέπετε τα πάντα. Τα πάντα. Οδηγός του καιρού είναι.
0: Βασικά
1: να ξέρετε.
0: Είναι οδηγός επιβίωσης, έτσι,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: έχει
1: όντως,
0: γίνει.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι. Όντως,
2: είναι όντως. Γιατί βλέπεις και από τα ραντάρ και τις δορυφορικές
1: ναι,
2: και από τους χάρτες.
1: Και ζωντανά. Ακριβώς.
2: Πολλές τρόπους, όχι απλά να σου πει αν θα βρέξει, πού είναι το σύστημα κινδύνου, πού κινείται, πού να προστατευτείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο καιρού.
0: Οπότε, Έφη Τζούμα, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Για την ώρα, λέω, για σήμερα.
1: Για σήμερα,
0: δηλαδή,
1: για σήμερα. Και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο που θα έχουμε και πιο λεπτομέρειες με αυτό το φαινόμενο στη Μεσόγειο. Σίγουρα.
2: Θα έχει συμβεί και φυσικά θα έχουμε να πούμε για το τρίτο δεκαήμερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τονίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έφη μου, σε φιλούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σα ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Έφη, γεια σου, Έφη. Λοιπόν, έχω και μία γραμμή που δεν ξέρω αν μας περίμενε ο άνθρωπος τόση ώρα να ακούει τον καιρό. Το κλείσε, ναι, λογικό είναι ότι κάθεται να ακούει τον καιρό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τον ακούω και από το ραδιόφωνο τον καιρό. Πρέπει να περιμένεις τη γραμμή. Λοιπόν, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για ό,τι σας απασχολεί. 2310-328-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Καλημέρα ή πώς θες να το πεις, καλησπέρα, καλό μεσημέρι και στον Μίλτο, ο οποίος μόλις τώρα μας έστειλε μήνυμα. Γεια σου και σε σένα, Μίλτο. Για πάμε, 2310-328-828, γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραία να ξεκινάς με τον Αβραάμ, ρε
1: παιδί μου. Γεια σου, Αβραάμ.
3: Γεια σου, Πέτρο.
0: Παρακαλώ.
1: Καλά είσαι.
0: Και η Σταυρούλα είναι εδώ.
1: Ναι.
3: Με και η Σταυρούλα.
1: Ναι, ναι, γεια σου.
3: Εσύ πιστεύεις με τον λόγο σου, δεν πιστεύω ότι είναι ένα εκατομμύριο.
0: Και πιστεύω ποιον.
3: Ξέρεις με τον λόγο σου. Ξέρεις γιατί. Όλα τα κανάλια λένε, δίνει το χάρι της Ελλάδος όλο, μαύρα, θα βρέξει, θα γίνει, θα πάρει φθινόπωρο, βροχής και καταιγίδες, ξέρω τι.
0: Ναι.
3: Ακούω και η κυρία, λέει, τι,
1: την Έφη θα ακούς.
3: Πέτρο, ξέρεις, Σαββούρα, εγώ κανένα ακούω. Όλοι λένε ψέματα. Όλοι δεν είναι ψέματα.
0: Κάτσε ρε παιδάκι.
3: Όλοι.
0: Θα πας εσύ.
3: Γενικά.
0: Είναι να πας εσύ να βγει σήμερα.
3: Ο μόνος που έλεγε αλήθεια λοιπόν, Πέτρο, ειλικρινά σου λέω, ήταν ο Σάκης ο Ρόντογλου.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα το λέει τον καιρό.
3: Κανένας δεν πιστεύω.
1: Και αυτός πέφτει έξω.
3: Το χάρτη έβλεπε σύρεφα λέει βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε ότι πάμε στο φθινόπωρο βροχές και καταιγίδες.
0: Και με εξέπληξε ο Αβραάμ. Ενώ περίμενε να τα έχει πάρει με κάτι άλλο με τον Άρη, τα έχει πάρει με τον καιρό σήμερα. Τι λέει ρε εσύ, Αβραάμ.
1: Γελάει κιόλας, γελάει.
0: Δηλαδή με εξέπληξες.
3: Δεν εξέπληξε,
1: ωραία.
0: Πες τα για τον καιρό, χώστα να πούμε. Σ' αφήνω, ό,τι θες πες.
3: Ναι, ρε Πέτρο, δηλαδή. Όλοι ψεύτες και παντιώνες είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Όλοι ψεύτες είναι. Δεν μπορεί με τον καιρό το πρωί έλεγε. Σήμερα με οργάνωσε ότι έδειξε το χάρτη, έδειξε το τι, βροχές και καταιγίδες και μάλλον συνέφερε τα πάντα όλα. Και τώρα βγαίνει η κυρία που...
1: Μετακινούνται αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι ακριβές. Κάθε μέρα ενδιαφέρουν αυτά.
3: Τα φαινόμενα τα ρούρα και Μακεδονία και την Κύπρο Ελλάδα λέει. Μακεδονία και την Κύπρο Ελλάδα λέει.
0: Εγώ πιστεύω μας ψεκάζουν, γι' αυτό βρέχει όποτε θέλουν.
1: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Κατά τα άλλα είσαι καλά, Αβραάμ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, ωραία, ωραία. Θα τα πούμε. Τι άλλο.
0: Τι άλλο, Αβραάμ, την είδες χθες στην ομάδα μπάσκετ.
3: Την είδα.
0: Σ' άρεσε.
3: Βέβαια.
1: Ναι. Έχει να δώσει.
3: Θα την κάνει την ομάδα Σπανούλης γερή, θα την κάνει. Όσο είχατε μου δώσει τον Πέτρο, ο κύριος Γρηγορίου δεν σε έβαλε.
1: Ναι.
3: Άλλο η Λιβαδιά, άλλο η Τρίπολη, άλλο η Λαμία και άλλο ο Άρης. Τώρα μας βάζει και στόχο. Τι στόχο ρε, τα καλές θάλασσα και από δεν φτάνει τα καλές θάλασσα.
1: Δεν ήταν και καλά τα αποτελέσματα.
3: Μπορείς να τα μάτια με...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ένα αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, το άλλο ήρθε χ, περίμενε.
1: Εντάξει, αλλά η ομάδα δεν παίζει καλά όμως.
0: Δεν είπα εγώ ότι παίζει καλά. Είπα εγώ ότι παίζει καλά.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν μπορώ να κουτσάει την ομάδα. Τη στιγμή που άλλο, ας αποπονείς ένας ή κάνω μέσα στους καλούς. Δηλαδή ψένες. Δεν κάνει, ρε. Πέτρο το καράβι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πέτρο αν παίξουν προθέσεις μέχρι την Τρίπολη.
0: Δηλαδή κάτσε περίμενε.
3: Για πέντε την ομάδα θα μας πάρουν άνετα.
0: Περίμενε όμως. Για αύριο δηλαδή εσύ δεν έχεις καλό προαίσθημα.
3: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι περιμένεις?
3: Κοιτάξτε, ας πούμε, αν πέσουμε μπάλα, αν πέσουμε, φέρουμε καλά αποτελέσματα. Αν δεν πέσουμε, θα χάσουμε άμετα.
0: Εντάξει, ρε Σιαβράμα, αυτό, είναι, αυτό είναι το βασικό σε όλες τις ομάδες. Ναι. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Αν παίξουν μπάλα.
3: Ναι, σε όλες τις ομάδες, ναι. Αλλά μην λες, Γρηγορίου, στο ποιο θα κρέπε. Άσε του τόπου. Στο ποιο θα κρέπε. Να μην στο χώρο να σωθώ, ναι. Πέτρο, πέμπτη, έκτη θέση και θα πάμε. Ποια στα χώρα να πάει, κύπερο, ποια κύπερο, ρε. Ποια κύπερο, ρε, πέντοντας, το ρε. Αρκετήσε. Σε αυτό τις μεταγραφές δεν φταίει ο Γρηγορίου. Ό,τι το δώσανε κάνει. Θα πεις πρώτα αυτά θα κρυθεί ο πρόεδρος, ο γενικός, ο τεχνικός διευθυντής και μετά ο... Άρχαρε πάντα. Δηλαδή έρχεται τον Μωρό, δεν τον βάζει μέσα.
1: Ο Μωρό μπήκε, έβαλε το γκολ. Ναι, και δεν το βάζει βασικό.
0: Έδειξε και τη φανέλα.
1: Έδειξε την φανέλα, έδειξε ότι είμαι εδώ εγώ.
3: Πέτρο, ο Γρηγορίου λίγο σε για να μπήκε άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, θα μπορούσα να έχουμε κάποιον νερά, λίγο πιο...
3: Πήγε στα βαθιά νερά, αλλά το καράβι δεν μπορεί να το οδηγήσει. Δεν μπορεί να κάνει αλλαγές, δεν πέτω. Δεν μπορεί, δεν ξέρει. Η γλάβα δεν κόβει. Άλλο, αν βάζει τέτοιο εγώ, τουλάχιστον ο Μάντζος το παιδί και κάποιος
1: κοινό. Ας το Μάντζο, έφυγε.
0: Εγώ, Αβραάμ, ξέρω... Ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια που ξεκίνησε ο Άρης και έφερε 2-2 και με συναριανούς που μιλούσα αλλά και διάβαζα σχόλια, όλοι λέγαν τα καλύτερα για τον κύριο Γρηγορίου. Ήτανε η κορυφή.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 5 από την ΑΕΚ
1: την αρχή έλεγα ότι
0: και αλλάξαν όλα.
1: Θα ήθελα να είχαμε καινούριο.
3: Και πέρσι λέγανε για τον Ζουλί τα δύο παιχνίδια καλά, μετά τον δύο ξεχάσε τώρα επέστον. Άσε τώρα επέστον. Δεν κάνω όμως, το καράβι είναι αυτό, άλλο η Λαμία και άλλο ο Λιβαδιακός και άλλο ο Βάρης. Έχει πίεση, άσε πες που πήρε τα παιχνιδιά, πες γιατί δεν υπήρχαν τέτοιο. Οι όφοι δεν ήταν σημασία καθόλου.
0: Λοιπόν, Αβραάμ, σε αφήνω, έχω και άλλη γραμμή.
1: Ναι.
3: Έτσι είναι, Πέτρο, έτσι είναι, να λέμε την αλήθεια. Είναι καλός προπονητής, σαν ναι. Αλλά δεν μπορεί να κουτσουράει την ομάδα. Αλλά και δεν ξέρει να κάνει αλλαγές. Δεν ξέρει.
0: Γεια σου Αβραάμ, σε αφήνω.
3: Άλλο το άλλο βάζει. Εντάξει.
0: Γεια σου
3: Αβραάμ. Μακάρι να πετύχει ο άλλος.
1: Μακάρι
3: να πετύχει, αλλά δεν δύσκολα.
1: Γεια σου, έχουμε και άλλη γραμμή. Γεια σου.
0: Λοιπόν, για πάμε. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Άστανε να τα πει όπως
1: τα λέει, όχι,
0: είδες να το διακόπτω, τον άφησα τόση ώρα τα έλεγε.
4: Έτσι, καλά κάνεις. Πώς πάει, πώς περνάμε,
0: ζεσθενόμαστε.
1: Για αρχή ζεσθενόμαστε. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο Σεπτέμβριο που όλοι προσαρμόζονται, προσπαθούμε να βρούνε τους ρυθμούς, να βρούμε τα πάντα, τα πατήματά μας όλοι.
0: Έλα.
4: Έχω μια πρόταση, σε ποιον θα το πω, σε σένα για στην Σταυρολογιά αύριο.
0: Μήπως θες να μας την πεις εκτός αέρα?
4: Ναι, γι' αυτό σε λέω.
0: Α, εντάξει, εκτός αέρα, θα μου την πεις σε μένα, εντάξει. Μείνε στη γραμμή, Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα και λίγα μηνύματα. Ο Ιωάννης στο Viber. Κάτσε, πότε τα έγραψε αυτά? Από τον Μάιο λέει ψάχνουμε δύο αμυντικούς.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτά τα που βρεις δεν μπορώ. Δεν ζητήσαμε λέει τον Καναβάρο. Γιατί, μια χαρά θα ήταν και ο Καναβάρο. Λοιπόν, κανόνισε λέει κύριε Καρυπίδη. Καταλαβαίνεις τώρα, κάνω και δική μου μετάφραση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αφήσεις την ομάδα χωρίς άμυνα λέει μέχρι Γενάρη.
1: Ναι,
0: γιατί Γενάρη θα πάει Φλεβάρη και...
1: Και μετά...
0: Επιτέλους. Πάνε εκεί λέει στο... Α, εκεί, ναι, γιατί να το στείλουμε εκεί που πήγε ο κύριος Μαζονάκης?
1: Λοιπόν, έλεος, βρε παιδιά.
0: Πάρτε το διπλό λέει επιτέλους. Αυτή η μετάφραση που κάνω, δηλαδή αν διάβαζες κανονικά...
1: μην το διαβάζεις ρε παιδί μου αφού δεν μπορείς να το πεις στον αέρα.
0: Λοιπόν, ο Μάκης λέει τι να κάνουμε Αβραάμ λέει, είναι γαστρεντερικά λέει φαινόμενα. Να πάρουμε με Μεντιλίμπαρ. Ναι, τώρα που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ. Μήπως...
1: Μπα, εγώ διαβάζω ότι πάει? Για Φενέρ Μπαχτσέ πάει.
0: Πάει Φενέρ,
1: έτσι διαβάζω. Έτσι οδεύει προς τα εκεί.
0: Τι λέει Αλωμάκης, δεν πάμε αύριο να παίξουμε, λέει τάβλια Αβραάμ. Μπάλα, λέει πάμε να παίξουμε. Καλημέρα από το κιτρινό μαύρο Φράντεγκαλε της Γερμανίας, μας λέει εδώ ο Χρήστος. Άρης λέει μέχρι να σαπίσουν τα κόκαλά μας. Πού είναι το Φράντεγκαλε, ρε εσύ? Πού βρει, για ψάξε λίγο στο Google.
1: Ποιο το?
0: Φράντεγκαλ. Γερμανία, πρώτη φορά ακούω αυτή την περιοχή. Πού κοντά βρίσκεται? Λοιπόν, Γιώργος, όχρε Αβραάμ, όρεξη που την έχεις, μη μου πεις, λέει, για το Σκοτσέζο, λέει, και μασαλήσεις. Ο Μίλτος λέει, στο σπίτι του Αβραάμ πρέπει να βρέχει κάθε μέρα, γι' αυτό έχει πάντα, λέει, αυτή τη διάθεση. Και εγώ αυτή την απορία έχω, εσύ, ρε παιδί.
1: Πραγματικά, δηλαδή. Ναι.
0: Αυτή η διάθεση του Αβραάμ δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, έλα λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Ω, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
5: Μια χαρά, ήταν το πεντάλεπτο του Αβραάμ, γι' αυτό.
1: Ναι. Εντάξει.
5: Ναι. Όλη προσοχή, καθόμαστε.
1: Αφήστε τον.
0: Τον αφήσαμε τον Αβραάμ.
5: Καλός είναι.
1: Αυτά που πρέπει να πει τα λέει.
0: Πότε είναι καλός,
5: για τον Άρη, τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλά πάθος έχει, ρε παιδί μου, αλλά συνέχεια σου παιδωτικός είναι.
5: Τι να κάνει αυτός.
1: Τι κάνεις, Γιάννη?
5: Πώς είσαι? Ισχύα, μια χαρά.
1: Ωραία, πώς την είδες την ομάδα στο μπάσκετ χτες?
5: Αυτό είναι, η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Νιώθεις μια αισιοδοξία αυτό, δεν?
5: Ναι. Θα δούμε καλό μπάσκετ φέτος. Έτσι πιστεύω και θα καθυλωθούμε περισσότερο από ότι στο ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπω. Στο ποδόσφαιρο είμαστε λίγο χάλια. Ελπίζω να το διορθώσει και ο Γρηγόριο. Και σύντομα, γιατί έχουμε χάλια, ειδικά στην άμυνα εκεί πέρα. Πρέπει να ενισχυθούμε σημαντικά, να πούμε.
0: Άρα το αυριανό παιχνίδι πώς το βλέπεις?
5: Δύσκολο είναι. Για μας είναι δύσκολο.
0: Καλά, από μόνο του είναι δύσκολο.
5: Και αυτοί είναι στα χάλια τους.
1: Ναι, και αυτοί είναι στα χάλια τους.
5: Πιστεύω ότι το περισσότερο χάλι το έχουμε εμείς. Γιατί αυτό που είδαμε τώρα στον Αστέρα Τρίπολης, τρίβαμε τα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι αύριο θα δούμε αυτό που είδαμε στον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Τουλάχιστον ή αυτό ευχόμαστε να μην δούμε.
1: Και από ό,τι διαβάζω, ο Γρηγορίου αλλάζει την εντεκάδα εν όψη του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πούνε βέβαια εδώ πέρα οι ρεπόρτερ.
5: Μακάρι να τα διορθώσει και να δούμε κάτι καλύτερο, να πούμε. Διαφορετικά θα βλέπουμε μόνο μπάσκετ από ό,τι βλέπω.
1: Μπάσκετ βλέπαμε ανέκαθεν. Δεν το αφήναμε
5: όχι,
1: ποτέ.
5: Ανέκαθεν.
1: Εντάξει, ναι, εμείς είμαστε λίγο πιο μπάσκετ.
5: Είμαστε λίγο πιο καλοί.
0: Δεν το λες και λίγο πιο καλή.
5: Είναι
0: ένα τεράστιο άλμα αυτό.
1: Είναι
0: το
1: μεγάλο άλμα, ναι.
5: Θα το δούμε. Και τη συνέχεια θα την δούμε στις οθόνες εκεί πέρα. Θα βλέπουμε εκεί πέρα και εντάξει, μακάρι να κερδίσουμε και αύριο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αύριο θα δούμε και μπάσκετ πάλι. Αλλά...
1: Ναι.
0: Μεσημέρι όμως είναι.
1: Ναι.
5: Μεσημέρι είναι μία η ώρα, πότε?
0: Όχι μία η ώρα, νομίζω τρεις. Όχι, ρε, κάπου εκεί είναι. Τρεις η ώρα, τρεις παρακάτι.
1: Τέσσερις παρακάτι, κάπου εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω, πάντως μεσημεριάτικα είναι.
5: Εντάξει. Δεν είδαμε Μοκόκα, αυτό είναι. Μας λείπει και ο Μοκόκα να το δούμε.
0: Καλά, εντάξει,
1: θα τον δούμε.
5: Άντε, εντάξει. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
5: Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχω και... Περιμένει και στη γραμμή να μου πει την ιδέα. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κώστας. Οπότε πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: είμαστε 2 λεπτά πριν από τη μία και λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Για πες μας λίγο τι αγώνες έχουμε.
1: Λοιπόν, με 2 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα Σάββατο η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Με το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στη συνέχεια στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στις 7 η ώρα θα γίνει η σέντρα στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη. Ενώ στις 9 η ώρα το βράδυ στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό κοντράρονται, λέει, Ηρακλής και Ατρόμητος. Αναλυτικά οι αγώνες.
0: Σήμερα παίζει ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη, 9 η ώρα το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος.
0: Κοίτα να δεις με την ώρα που θα είναι η συναυλία του Ρέμου.
1: Που είναι
0: Ηρακλής. Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου έχουμε 6 η ώρα Καλαμάτα Βόλος, 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Την ίδια ώρα παίζουν αυτές οι ομάδες και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτοί είναι οι αγώνες για σήμερα και αύριο. Λοιπόν, τώρα τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με Δημήτρη Οσαλή να μας δώσει μία πρώτη γνώμη και μία πρώτη εκτίμηση πώς ο ίδιος είδε το φιλικό του Άρη χθες εκεί πέρα στην Κύπρο. Να το ρωτήσουμε και κάνα 2 πράγματα ποδοσφαιρικά, να δούμε τι γνωρίζει. Και φυσικά με την καλύτερη δυνατή διάθεση που έχουμε θα πάμε και τη δεύτερη ώρα. Γεια σου, πρέπει να στείλω οπωσδήποτε καλό μεσημέρι στον Αλέξανδρο τον Πόχο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Ο οποίος ήδη μας έχει στείλει τα μηνύματά του. Γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάμε ώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα.
6: Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
28: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Εδώ στο Yellow Radio, στους 101,7 και είμαστε στα 13 λεπτά μετά τη μία. Πριν να πεις το αυτά που έχεις να πεις.
1: Ναι.
0: Έχω να πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε Δημήτριο Σαλή να μας λύσει όλες τις απορίες μπασκετικές και ποδοσφαιρικές. Το πρώτο που έχω να πω. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι από Δευτέρα, έτσι με ενημέρωσε τώρα εδώ ο Αλέξανδρος ο Πόχος,
1: ναι,
0: ξεκινάει εδώ πέρα εκπομπές. Άκου τώρα ρε εσύ, δηλαδή είναι ήρωας αυτός ο άνθρωπος. 6 με 8 το πρωί.
1: Ναι.
0: Α, φυσιολογικό σου
1: φαίνεται. Μα οι ώρες του είναι 6 με 8 το πρωί.
0: Εσύ που το ξέρεις, παιδί μου.
1: Γιατί και άλλη φορά έκανε.
0: Το θυμάσαι,
1: ναι.
0: Σηκωνόσουν, εσύ 6 ώρα τον άκουγες.
1: 6 ώρα όχι, στο τελείωμα.
0: Α, στο τελείωμα, τον προλάβανες. 5 η ώρα λέει γερτήριο, τι να σε πω ρε παιδάκι.
1: Μπράβο.
0: Μου
1: Αλέξανδρος Πόχος.
0: Αλέξανδρος Πόχος, ναι. Από Δευτέρα και κάθε μέρα. Και του λέω κιόλας, με πόσους καφέδες ξυπνάς, με έναν λέει.
1: Εντάξει.
0: Να ξάμενε με έναν.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν, να πούμε ότι Άρης Ερυθρός Αστέρας αύριο μπάσκετ φιλικό είναι στις 4 παρατέταρτο,
0: ναι,
1: στο Sky και εδώ ζωντανά από το Yellow Radio.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε λίγο για το τι είδαμε πρώτη φορά τον Άρη.
0: Τι είδαμε.
1: Κοίταξε, παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα.
0: Η αλήθεια είναι ναι.
1: Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε συνοχή στην άμυνα, γι' αυτό είδαμε και μεγάλη διαφορά, μείον 15 βαθμού.
0: Και όχι μόνο αυτό, είδαμε η αντίπαλη ομάδα να βάζει και εύκολα καλάθια.
1: Ναι. Στο δεύτερο έβαλαν λίγο σκληράδα προσωπικότητα, η άμυνα ήταν λίγο καλύτερη. Δημητρίεβιτς και Ρόμπινσον μαζί με τον Λιόπουλο ήταν οι κύριοι εκφραστές του επιθετικού σχεδίου του Άρη, καθώς και ο Μποχωρίδης με τον Θανάση Αντετοκούμπο ήταν αυτοί που έδεσαν την άμυνα παράλληλα με τους τρεις κοντούς που είχε εκεί πέρα.
0: Παρένθεση, νομίζω ότι η εμφάνιση του Θανάση χθες ήταν εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και αμυντικά και επιθετικά, δηλαδή λες ότι okay, αυτός ο παίχτης σίγουρα μπορεί να βοηθήσει τον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι, προσέφερε πάρα πολλά. Εντάξει, σκόραρε 7 πόντους. Ναι. 3 στα 3 δίποντα, κόβοντας εξαιρετικά κοντά στο καλάθι και τελειώνοντας φάσεις, ενώ μάζεψε και 6 rebound.
0: Πολύ καλό.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλός. Όπως επίσης.
0: Απλά η παρένθεση με τον Θανάση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να παίξει συνεχόμενα πολλά λεπτά. Δηλαδή, επειδή έλειπε, ήταν καιρό εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ναι, ρυθμού βασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει το χρόνο του για να μπορέσει να μπει ξανά σε συνεχόμενα λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ρυθμούς. Εντάξει, νομίζω θα,
0: θα γίνει,
1: έχει το,
0: ναι,
1: χρόνο,
0: ναι,
1: θα
0: είναι
1: το,
0: θέμα
1: θα
0: χρόνου.
1: Το βρει. Το να πούμε για το Δημητρίεβιτς που.
0: Πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. 15 πόντους μαζί με τον Ρόμπινσον. Με 3 στα 4 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 9 assists, φτάνοντας πολύ κοντά σε ένα double-double με μοναδικό αδύναμο στοιχείο τα 3 λάθη, που λογικό είναι εφόσον περνάει συνέχεια η μπάλα από τα χέρια του.
0: Είναι, ναι. Εντάξει. Το οποίο μπορεί και να βελτιωθεί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Όχι μπορεί, πρέπει να βελτιωθεί.
1: Σίγουρα. Όπως επίσης και για τον Ρόμπινσον, όπου έκανε double-double. Αυτός, από ό,τι διαβάζω, στο NBA είχε κάνει, λέει, 20 double-double σε 29 μάτς.
0: Ναι.
1: Ναι. 15 πόντους έκανε
0: και, αυτός
1: και
0: έδωσε,
1: πήρε 11 rebound.
0: Και
1: ναι,
0: αυτός έδωσε πάρα μα πάρα πολύ καλά στοιχεία, δεν το, ναι, συζητάμε, στο χθεσινό φιλικό που είδαμε. Ναι, νομίζω γενικά η εικόνα ήταν καλή, αν, ναι, εξαιρέσεις, ναι, ότι υπήρχαν, ναι, πολλά λάθη, okay, υπήρχαν, ναι, πολλές άστοχες βολές, αλλά εντάξει, μιλάμε ότι είμαστε σε μια φάση 20 μέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.
1: Βεβαίως.
0: Και η ομάδα ασφαλώς και τώρα βρίσκεται στο πρώτο μισό βήμα για να ξεκινήσει ο Βασίλης Πανούλης να χτίζει αυτό το οποίο θέλει να χτίσει.
1: Και ο Άρης έχει ανακοινώσει και την συμμετοχή του στα Μαυροσκούφια.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Ναι, που θα είναι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα, με τη Μύκονο, εδώ στον Ηρακλή θα παίξουν,
0: ναι,
1: στο Ιβανόφιλο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και στις 22 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα, με την Μπατσεσεχίρ. Καλά το πω.
0: Μπατσεσεχίρ.
1: Ναι.
0: Αυτά θα έχουν άρα για τηλεοπτική μετάδοση, δεν ξέρω.
1: Ναι, τώρα
0: θα το μάθουμε
1: νωρίς, θα μας τα πούνε.
0: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε λίγο μουσική και πάμε να βρούμε το Δημήτριο Σαλή.

0: Και καθώς περιμένουμε εδώ πέρα τώρα σε λίγα λεπτά, σε λίγο, πολύ λίγο, θα μας καλέσει ο Δημήτρης Οσαλής από το μαγικό Viber.
1: Να πούμε ότι και μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε και το κύπελο που θα παίξει ο Άρης με την Μαρκό.
0: Ναι.
1: Για την τρίτη αγωνιστική κυπέλου Ελλάδος. Και η ΣΕΔΑ θα είναι προγραμματισμένη στις 5 παρατέταρτο, στις 16 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη.
0: Να περάσουμε το αυριανό.
1: Ναι, απλά ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκαν οι αναλυτικά οι ώρες και οι ημέρες.
0: Εδώ ο Γιώργος λέει, ξενέρωσα, λέει, με τον Σκοτσέζου. Κάτσε, περίμενε να δούμε τι θα μας πει τώρα ο Δημήτρης. Περίμενε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Οσαλή στην μέσω Viber. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλά είσαι?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Για, θέλω πρώτα την εκτίμησή σου, αλλά και την άποψή σου για το φιλικό το οποίο είδαμε, το πρώτο φιλικό που είδαμε χθες για τον Άρη στο μπάσκετ.
2: Να μην πούμε πρώτα για σούταρ.
0: Θες πρώτα να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, να πούμε.
2: Γιατί εντάξει, νομίζω αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας.
1: Ναι, είναι όντως.
2: Καθώς σήμερα βγήκε, ήρθε αυτή η ενημέρωση από την πλευρά της ΕΠΑΕ Άρης ότι πάει να χαλάσει η μεταγραφή του Τζον Σούταρ στους κυτρινόμαυρους. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που λέει η ΠΑΕ, το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι ο παίκτης για το συμβόλαιο που έχει την επόμενη σεζόν με την Rangers έχει να παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Θέλει να πάρει κάποια χρήματα. Οι Σκοτσέζοι δεν συμφωνούν με αυτά τα χρήματα, θέλουν να του δώσουν λιγότερα και δεν λύνει το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Οπότε, αν δεν λύσει το συμβόλαιό του με την Rangers, δεν μπορεί ακολούθως ο Άρης να τον αποκτήσει τον παίκτη. Ξαναλέω, αυτό λέει η πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Από την πλευρά των Σκοτσέζων είχε βγει ότι θα δίνει ένα χρηματικό ποσό ο Άρης. Το οποίο αυτό δεν αναφέρεται πού. Ότι θα ένα χρηματικό ποσό προκειμένου να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Το γεγονός πάντως είναι ότι φαίνεται πως πάμε προς ναυάγιο, δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες πιθανότητες, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν υπολογίζεται από τους Σκοτσέζους, ίσως και αυτοί βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, αν ισχύει αυτό που λέει ο Άρης, και ο παίκτης λύσει το συμβολέο του και τότε έρθει στους κυτρινόμαυρους. Για την ώρα πάντως φαίνεται πως πάει προς ναυάγιο και είναι κακό, γιατί το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι, λέγαμε για κεντρικό αμυντικό, ήρθε ένας ο Σούταλο. Όταν συμφώνησε η ομάδα και με τον Σούταρ, μας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε και με τον Σούταρ.
1: Ναι,
2: είπαμε ότι είναι καλό να έχει η ομάδα πλήρη έμπειρο κεντρικό αμυντικό με παραστάσεις, με εμπειρίες, Champions League, Europa League. Πολλά παιχνίδια εθνικής ποτείας. Τώρα φαίνεται ότι χαλάει και ξαναλέω, αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει ο Άρης για μένα να κινηθεί μέχρι τις 15 του μηνός να βρει έναν παίκτη. Βέβαια τώρα είναι πολύ στενά τα περιθώρια. 12 έχουμε σήμερα, μέχρι την Τρίτη.
1: Τρελά
2: είναι
1: στενά
2: οι μεταγραφές παικτών που έχουν ομάδες.
0: Ναι.
2: Και μετά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ελεύθερων παικτών. Είναι λίγο αυτό το ελληνικό φαινόμενο που μπορείς να πάρεις παίκτες ενώ θα έχει διεξαχθεί σχεδόν το 1 τέταρτο του πρωταθλήματος.
0: Ναι, σωστά.
2: Από τα περίεργα. Από
0: η αίσθησή σου τι λέει, ότι θα έχουμε κάποια συνέχεια με τον...
2: Ναι, η αίσθησή μου λέει ότι θα δει η ομάδα τις υπόλοιπες αναλλακτικές λύσεις. Απλά τώρα δεν έχει πολλές μέρες μπροστά της. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι περιορισμένος ο χρόνος.
0: Ναι, όχι, όσον αφορά για το συγκεκριμένο παίχτη, λέω, το θεωρείς τελειωμένο, δεν...
2: Όχι, εγώ δεν το θεωρώ εντελώς τελειωμένο, αλλά πώς τον δίνει και ο Άρης ότι πάει προς ναυάγιο, λέω ότι κατά 90% πάει να χαλάσει.
0: Ο Γιώργος ρωτάει, ο Ρόουζ έχει ομάδα, λέει.
2: Ο Ρόουζ, ναι, στην Β' Γαλλίας ή Γ' Γαλλίας, κάπου εκεί πήγε.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κλείσει, έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει. Ωραία.
2: Ξέρω ότι απλά το ρωτάει ο Γιώργος, αλλά...
0: Ναι, καλά, ναι,
1: οπωσδήποτε. Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
0: Δεν είναι και καλό, δεν είναι και καλό. Ο Αλέξανδρος εδώ, ο Πόχος, ρωτάει, ο Ιταλός, λέει, έκλεισε.
2: Ο Ιταλός δεν έκλεισε, όχι. Δεν έχει κλείσει κάπου. Μα δεν είναι θέμα να κλείσει. Έχει ομάδα, είναι στην Πολώνια και εκείνος.
0: Ναι.
2: Για να τον πάρει πρέπει να φύγει από την Πολώνια. Δεν ξέρω, τώρα έχει συνεργοποιηθεί. Κοίτα, τώρα στο πονηρό το δικό μου μυαλό.
0: Ναι.
2: Πέρασε και η σκέψη ότι είδε τον Ματάρ Τιάμ στην Τρίπολη ο Καρυπίδης και σου λέει καλός είναι, μήπως δεν. Αλλά νομίζω ότι ένα κεντρικό αμυντικό έμπειρο πρέπει να τον πάρει. Δηλαδή το θεωρώ παράλογο. Να μην πάρει έναν ακόμα και να στηριχθεί σε Φαμπιάνο με την εκπάθεια
1: όχι,
2: που έχει.
1: Χρειάζεται οπωσδήποτε.
2: Τε Γένσεν που δεν είναι δεκάρι και όλα τα υπόλοιπα. Που δεν είναι συγγνώμη στόπερ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, μα δεν το συζητάμε. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει κάποιο κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή,
2: συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή ήδη έχει αργήσει υπερβολικά.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
2: Αυτά για τον Σούταρ. Καλά, οπότε πάω στο μπάσκετ, από το σούταρ θα πούμε αύριο περισσότερο για το παιχνίδι.
0: Ναι, αύριο θα πούμε για τον ΠΑΟΚ τι έχει να γίνει.
2: Οπότε πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, πρώτο φιλικό παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε εμείς.
1: Τρίτο
2: για την ομάδα συνολικά. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης έχει πολλά καλά στοιχεία. Θέλει πολλή δουλειά η ομάδα. Θέλει δουλειά, δηλαδή ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής ο οποίος θα μπει στη διαδικασία, το είδαμε και χθες, να δουλέψει με τους παίκτες του, να τους περάσει αυτά τα οποία θέλει. Το οποίο δεν είναι και κάτι απλό. Ξέρεις τώρα, όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει 16 παίκτες, οι 10 είναι καινούργοι.
1: Καινούργοι, ναι, από το 0 είναι η ομάδα στην ουσία.
2: Αυτό είναι πρόβλημα σημαντικό. Δηλαδή και οι 10, και 10 σημαντικοί, έτσι. 10 παίκτες οι οποίοι είναι στο πολύ δυνατό rotation της ομάδας. Γιατί αν σκεφτούμε ότι από πέρσι έμειναν ο Μποχορίδης, ο Πουλιανίτης, ο Τανούλης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Κώστα Ντοκούμπου και ο Χατζηλάμπρου. Ναι. Από αυτούς, έτσι, πολύ ενεργό ρόλο στην ομάδα έχει ο Κώστα Ντοκούμπου. Και σταματάω. Οι υπόλοιποι δεν έχουν τόσο ενεργό ρόλο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, οι 10 που ήρθαν είναι του πολύ έντονου τέσσερι τη ομάδα. Άρα, καταλαβαίνουμε και με καινούργιο προπονητή.
0: Βρες λίγο καλύτερη θέση, κάνει κάτι διακοπές λίγο η σύνδεση.
2: Μα γιατί κάνει διακοπές, δεν έχω κουνηθεί καθόλου. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Έλα, σε ακούμε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θέλει δουλειά η ομάδα, έδειξε τα θετικά τη στοιχεία. Σε το παιχνίδι με τη Μεκάμπη, το αποτέλεσμα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, είτε έχανε 15 πόντους είτε κέρδισε 15 πόντους.
1: Ναι,
2: δεν άλλαζε κάτι στην ουσία. Το θέμα είναι αυτά που βλέπει ο προπονητής, αυτά που ξεχωρίζει. Εντάξει, για κάποιους παίκτες το ξέρουμε. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, ο Μόργαν δεν ήταν καλός. Είτε έβαλε μόνο 5 πόντους. Γενικά, ήταν μέτριος στο παιχνίδι. Ξέρουμε όμως ποιος είναι ο Μόργαν. Ξέρουμε πώς θα παίξει. Είδαμε τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πραγματικά είναι ένας μαέστρος.
1: Εξαιρετικός.
2: Είχαμε χρόνια να έχουμε τέτοιο παίκτη. Δηλαδή, παίκτη ο οποίος με την ηρεμία του. Και θα σκοράρει όταν δει ότι υπάρχει περιθώριο. Θα σκοράρει και μακρινό σου καλό. Δηλαδή,
1: είναι πρωτοβουλία.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα και το δείχνει σε κάθε περίπτωση. Ρόπινσον και Λίντελ, επίσης δύο

0: Εγώ δηλαδή εντυπωσιάζομαι που παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Δηλαδή, έχει παίκτε, έχουν καλό κοντρόλ τη μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι ψηλοί συνήθω είναι λίγο άμπαλοι σε αυτό
1: σωστά,
0: το κομμάτι, στο κοντρόλ τη μπάλα.
2: Σωστά.
0: Ο συγκεκριμένο είναι τρομερό και ο Λίντελ το ίδιο. Ο Λίντελ είναι και λίγο πιο κοντό. Ο Λίντελ είναι πιο, ναι, πιο τεσάρι. Ο Ρόμπινσον παίζει και πεντάρι. Αρκετά δηλαδή τον είδαμε αυτό να παίζει και πεντάρι. Εμένα αυτοί οι τρει μου ξεχώρισαν το μυαλό περισσότερο. Θα πω ότι είναι και για Θανάση και για Χαραλαμπόπουλο. Ναι, ναι. Χαραλαμπόπουλο 4-4 τρίποντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι που θέλει από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
2: Όντως.
0: Να μπει στα λεπτά που να παίξει, να σου παίξει την άμυνα και να βάλει και τα σουτ. Γιατί το έχει το σουτ. Τον έβγαλε ελεύθερο χθες 4 φορές και τα έβαλε και τα 4.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα βάζει πάντα όλα. Αλλά θέλει, ναι, να έχει ένα καλό ποσοστό σε αυτό το διάστημα που θα παίζει. Και ο Θανάσης είναι ο Θανάσης, παιδιά. Είναι ένα παίκτη, ο οποίο μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και ξέρεις, σου δίνει τόση ενέργεια.
1: Δεν σε έπαιξε
0: 10 λεπτά. Έβαλε 7 πόντους, πήρε 6 rebound, έδωσε μία assist, δεν έκανε κανένα λάθος. Είναι, ρε παιδί μου, γεμίζει το
1: γήπεδο. Γεμίζει, δηλαδή, ναι, το βλέπεις, γεμίζει, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έχει πάρει πολλά πράγματα να δώσει ο Θανάσης. Ξέρω ότι είναι μια μεταγραφή που πέρασε κάτω τα φώτα.
2: Βέβαια.
0: Δεν διαφημίστηκε ιδιαίτερα η συγκεκριμένη κίνηση με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά είναι ένα παιδί που πέρα από όλα τα υπόλοιπα, που είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και άνθρωπος της ιδιοκτησίας, γνωρίζει πολύ καλά τον Σιάο. Η οικογένειά του, ο αδερφός του. Είναι, ρε παιδί μου, και ένα παιδί το οποίο πραγματικά μπορεί και με την κερκίδα να συνδεθεί. Δηλαδή, το είδαμε και χθες.
1: Πολύ εύκολα.
0: Στην κερκίδα,
2: ναι.
0: Κατευθείαν συνδέθηκε. Εύκολα. Σκεφτείτε τώρα σε ένα γεμάτο καλό. Τι θα κάνει.
1: Χαμός, άσε.
0: Εγώ τα σκέφτομαι. Θα σηκώσει όλο το γήπεδο στο σωπόδι. Δηλαδή, είναι...
1: Θα ταρακουνηθεί όλο το κτίριο.
0: Το έχει μέσα του, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, τώρα που είπε και για παλέ, είδαμε και κάτι φωτογραφίες για τις καινούργιες κερκίδες.
1: Εντάξει, σιγά-σιγά.
0: Δεν έπρεπε να βγουν τώρα.
1: Για μένα και εμένα
0: δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν θέλει η ΚΑΕ, όταν πρέπει η ΚΑΕ, θα σου βγάλει μια φωτογραφία και θα σου δείξει. Δεν μπορεί να καταλάβει, μπαίνουν μέσα, βγάζουν φωτογραφίες. Τίποτα να δουν να δείξουν δεν μπορούν. Το είπαμε εξηγεί τι συνεργασίε. Αυτά γνωστά είναι.
2: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Είναι και εκεί, θα τη στείνεται, θα σηκωθεί στο σκέφτο που πρέπει, θα φτιαχτεί και θα είναι,
2: ναι,
0: θα είναι όλα οκ σε αυτό το κομμάτι.
2: Πάντω στο γενικό.
0: Στο μπάσκετ έχουμε αύριο ένα ακόμα φιλικό.
2: Ναι.
0: Έτσι στι 4 παρατέταρτο με την Μακάμπη. Την
1: μητέρα μου, την Ερυθρό Αστέρα.
0: Τον είδα λίγο χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πολύ καλό ήταν ο Ερυθρός Αστέρας. Έχασε το τέλος από τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή ομάδα. Και ο Ερυθρός Αστέρας νομίζω ότι θα είναι επίσης ένα πολύ δυνατό φιλικό και αύριο, αλλά και την προσεχή Παρασκευή, γιατί πάλι θα παίξουμε Ερυθρό Αστέρα από τη φορά στο Βελιγράδι. Έχουμε δύο συνεχόμενα φιλικά τώρα με Ερυθρό Αστέρα. Ένα στην Κύπρο και ένα στο Βελιγράδι την επόμενη Παρασκευή.
2: Μήπως γνωρίζεις για το φιλικό στο Βελιγράδι, αλλά και μετά που έρχονται τα Μαυροσκούφια, αν θα έχουμε τηλεοπτική μετάδοση.
0: Κοίτα, τα Μαυροσκούφια. Δεν ξέρω, επειδή είναι ενδιαφέρον το τουρνουά, μπορεί να το πάρει κάποιο να το
1: δείξει,
0: να το μεταδώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γενικά, συνήθως θα μεταδίδει το YouTube των διαιτητών.
2: Ναι.
0: Του καναλιού των διαιτητών.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι να το πω, συνήθως.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε αν αυτό θα ισχύσει, θα γίνει κάτι άλλο. Έχει βγει και το πρόγραμμα για τα Μαυροσκούφια. Λοιπόν, ο Άρης θα παίξει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα με τη Μύκονο. Την άλλη Κυριακή δηλαδή,
1: στο 4
0: ώρα το μεσημέρι με τη Μύκονο. Ναι. Και την Τρίτη μετά 22 του μηνός στις 4 ώρα και πάλι με την Μπαχτσέ Σεχίρ.
2: Ωραία.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια θα δώσει 20 και 22 Σεπτεμβρίου.
2: Πάντως το γενικό πρώτο συμπέρασμα νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό,
1: ναι, ναι,
2: για,
1: ναι, ναι,
2: την ομάδα του Άρη. Είπαμε, χτίζεται κάτι καινούργιο από την αρχή και ασφαλώς και θέλει
1: δουλειά.
2: Ο Βασίλης Πανούλης θέλει το χρόνο του να μπορέσει να περάσει και να πείσει κάποιους παίχτες τι πρέπει να κάνουν και πώς θέλει να συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο.
1: Δημήτρη, ο πρώτος επίσημος αγώνας με ο Άρης στο μπάσκετ πότε είναι?
0: Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην Ελεμάν, στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αυτό είναι το πρώτο επίσημο.
2: Τι λέει, ορτάει ο Αλέξανδρος, λέει, ο Μπρούμα λέει θα έρθει.
0: Γράφουν σήμερα στην Πορτογαλία ότι έχει συμφωνήσει ο παίκτης να λύσει το συμβόλαιο του με την Μπενφίκα και να έρθει στον Άρη. Από τον Άρη δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμη.
2: Μάλιστα.
1: Καλά, αν κάτι είναι, θα το πούνε. Δεν νομίζω να μην το πούνε.
0: Εδώ είναι και πράγματα που δεν γίνονται τελικά. Πιστεύω θα πούμε και πράγματα που θα γίνουν.
1: Ναι. Ωραία.
2: Πού το πας και αυτό. Λοιπόν, να πω στο Δημήτριο Σαλή, γιατί μου είπε και πριν την εκπομπή ότι σήμερα θα πάει στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου να περάσει καλά στη συναυλία.
0: Ναι, ναι. 100% άλλη δουλειά δεν έχω.
2: Ναι.
0: Άλλη δουλειά δεν έχω, να πάω στη συναυλία του Ρέμου. Δουλειά δεν είχα, αυτό θα κάνω.
2: Άμα πας πάντως πάρε και μια ομπρέλα, γιατί δεν είναι και σίγουρο. Θα βρέχει, δεν θα βρέχει, δεν ξέρεις ποτέ τι έχει.
1: Δεν θα πάει άνθρωπος, παιδάκι.
0: Να μην βρέξει,
1: ωραία
0: είναι για τους που θα πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς θα κάτσουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Έχει Ηρακλής Ατρόμητος το σημείο. Θα δούμε
1: Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλός μας. Πρέπει να κάνουμε σκάουτινγκ. Είναι ο επόμενος αντίπαλός μας.
2: Πού το πας και αυτό,
1: τι είναι.

0: Okay. Στο ρέμο θα τρέχει τώρα.
1: Έτσι τι... πρέπει. Δεν πειράζει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Την ώρα εκείνη που θα είναι, 9 η ώρα παίζει νομίζω ο Ηρακλής.
2: 9 η ώρα. Ναι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε για αύριο.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, γεια σου. Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα, είτε αφορούν τον ποδοσφαιρικό Άρη, είτε καλά, στο μπασκετικό Άρη δεν έχει να πεις κάποια καινούργια. Ναι, απλά βγαίνουν κάποια συμπεράσματα.
1: Ναι, εντάξει, και βλέπεις την ομάδα, γιατί θυμάμαι όταν είδα πέρσι το μπάσκετ, δηλαδή έχει μεταλλαχθεί,
0: ναι,
1: που έπαιζε με τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι.
0: Δεν είχαμε βγάλει την καλά συμπεράσματα.
1: Ναι. Τώρα βλέπεις έναν Άρη στο μπάσκετ και λες, εντάξει, βλέπω κάτι θετικό, κάτι καλό έρχεται.
0: Κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι, πρόπερσι και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Νάτος και εδώ ο φίλος μας ο Ίγκορ, ο οποίος λέει καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο και Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη. Αν ο Σκοτσέζος λέει περιμένει χρήματα και από όσο καταλαβαίνω δεν είναι λέει πολλά, τότε καλύτερα να μην τον πάρουμε, γιατί φαίνεται ότι ο παίχτης τον ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα. Γιατί ρε Ίγκορ, υπάρχει παίχτης που δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα?
1: Καλά, επαγγελματικό είναι το.
0: Συνεχίζει και σε περίπτωση λέει που δεν μας βγει, θα ζητά όλα τα χρήματα από το συμβόλαιό του και δεν θα τον νοιάζει, λέει, αν παίζει.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ο Ίγκορ. Λοιπόν, άιντε πάμε λίγο τραγούδι να πιούμε και μια κουταλιά νερό.
1: Κουταλιά δεν θα πιούμε.
0: Κουταλιά δεν θα πιούμε, κάτσε, πάτησα. Κάποιος είναι στη γραμμή, για να δούμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
3: Πέτρο.
0: Τι έγινε πάλι,
1: ρε Αβραάμ?
3: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι δεν μπορείς?
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, λέει η διοίκηση, δηλαδή, μα δουλεύουνε. Και κλείσαμε το πέρσι με τη Ρέξερ.
1: Προφορικά.
3: Την Κυριακή προφορικά. Δηλαδή, και τώρα. Δηλαδή,
1: αυτά όχι, αυτά συμβαίνουν και σε άλλες ομάδες.
3: Σε άλλες ομάδες,
1: και στις ξένες ομάδες γίνεται. Καλά, γιατί φωνάζεις? Γιατί φωνάζεις? Γιατί φωνάζεις? Τι σε λέω?
0: Αφού συμβαίνει
1: και σε άλλες.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, από τον Κροάτι έφυγε, από την Βουλγαρία που βούλανος έφυγε.
1: Τι να κάνουμε αφού είχε εκκρεμότητες ο άνθρωπος τώρα? Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε.
3: Έφυγε, μόλις άλλες.
1: Εντάξει, εντάξει. Ακούστηκε, Αβραάμ. Ακούστηκε.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
3: Πώ θα το κάνουμε, δηλαδή?
1: Γεια σου,
0: Αβραάμ.
1: Γεια σου.
3: Άντε, ρε.
0: Bye bye.
1: Γεια σου.

0: Να το σχεδό, ο Γιώργος μας στέλνει μια φωτογραφία. Στην Κέρκυρα είναι ο Γιώργος, ο οποίος τυχαίως εκεί πέρα συνάντησε τον Χάρη Παπαγεωργίου και βγήκανε και μια φωτογραφία.
1: Έλα, πες η αδερφή σου που είναι στο αεροδρόμιο και όλο φωτογραφίζεται με όλους τους. Με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο. Κάνει και σήμερα.
0: Εν τω μεταξύ είναι σπάσιμο. Σπάσιμο νεύρων. Δηλαδή μου στέλνει φωτογραφίε τη μία με τον Σιάο, την άλλη με τον Τολιόπουλο και τον Θανάση.
1: Κωνσταντία. Τι τυχερή που είσαι,
0: δηλαδή,
1: ρε παιδί έλεος. Μου.
0: Αφού είπα να κάνω τέτοιο AI, να διώξω την αδερφή μου από τη μέση να βάλω εμένα. Δεν τα κατάφερα.

0: Κοίτα, εμείς ήμασταν τυχεροί στο αεροπλάνο πριν 2 χρόνια που...
1: Πετύχαμε το μωρόν.
0: Ναι, μπροστά μας καθόταν. Έλα να βγούμε μια φωτογραφία. Εντάξει,
1: ναι,
0: τουλάχιστον έχουμε το μωρόν.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, δεν μπορείς να πεις. Τουλάχιστον καταφέραμε και το πετύχαμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάτι με τον μπάσκετ να γίνεται.
1: Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Όπα, καλό μεσημέρι.
2: Σταυρούλα, πήρα προκαταβολικά για να σου δώσω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου.
1: Ναι.
2: Να σε χαίρετε αυτό το παλικάρι που είναι
0: για τη γιορτή μου.
1: Για τη Δευτέρα, λέει.
0: Τη Δευτέρα,
2: αφού τη Δευτέρα δεν μιλάμε, το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Προκαταβολικά,
0: ναι,
2: ναι. Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
2: Να σε χαίρετε, λέω, αυτό το παλικάρι που είναι δίπλα σου.
0: Ναι.
2: Και εμείς να σε χαιρόμαστε επίσης.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες θερμές ευχές.
2: Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Ωρεβουάρ
2: που λέει και η Γαλλία.
0: Ωρεβουάρ, σωστά.
1: Ωρεβουάρ.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Άντε, για χαρά.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, εδώ ο Κρίς τώρα κατάλαβα, στη φωτογραφία είναι μαζί με τον Μανού Γκαρθία.
0: Ο Μανού.
1: Ο Μανού, ο Γκαρθία.
0: Ναι. Και στη ΔΕΘ χτες ήταν στο περίπτερο που ήταν η ΠΑΕΑΡΙΣ, ήταν και ο προπονητής, ήταν και κάποιοι παίκτες από το ποδοσφαιρικό Άρη. Οπότε να πηγαίνετε στην έκθεση αν θέλετε, όλο και κάποιον θα πετύχετε. Για φωτογραφίες, ε.
1: Τι θες τώρα, έχεις να μας πεις τίποτα?
0: Άσχετο με ποδόσφαιρο και αθλητικά. Άσχετο, θα σας πάω στις Σέρες. Αλλά θέλεις να παίξουμε μουσική?
1: Όχι, να με πας Σέρες.
0: Λοιπόν, τι έγινε στις Σέρες? Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, ένοπλη, ντυμένη ως αστυνομική της ΟΠΚΕ, τον άρπαξαν σε δευτερόλεπτα, έχω να σας πω.
1: Σόπα.
0: Ναι. Στις Σέρες έγινε χθες το βράδυ, όταν ένας 41χρονών Αλβανός κρατούμενος απέδρασε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο, μάλλον ήταν αισθημένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση έγινε γύρω στις 11 το βράδυ. Από αστυνομικές δυνάμεις και κατά τη διαδρομή, 2 οχήματα με φάρο πλησίασαν το όχημα που μετέφερε τον κρατούμενο και μέσα από αυτά κατέβηκαν άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, απείλησαν τους φρουρούς που εκτελούσαν τη μεταγωγή. Στη συνέχεια οι ένοπλοι τον άρπαξαν μέσα από το μεταγωγικό και έγιναν καπνός. Αυτά εδώ, στις Σέρες. Γίνονται και τέτοια πράγματα. Ντύθηκαν αστυνομικοί.
1: Κατάλαβες.
0: Με καλάσνικοφ, εντάξει, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, άιντε, πάμε μουσική λίγο.

0: Έλα, κυρία μου, έχεις και από άλλον ακροατή χρόνια πολλά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έλα, πάμε.
2: Χρόνια πολλά για τη Σταυρούλα, για την Δευτέρα, για την εορτή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη γιορτή, είναι αλήθεια.
2: Από Ματίγια, από Ματίγια, από Ματίγια.
1: Να είστε καλά.
2: Δεν μου λέτε, παιδιά, μια ερώτηση να σας κάνω.
1: Ναι.
2: Ο Μίλτος σταμάτησε από το ράδιο.
0: Μα δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση.
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
2: Γιατί ανακοινώσαν τα ονόματα των προγραμμάτων και δεν ακουστεί το όνομα του.
0: Ναι, δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο, ναι, δεν γνωρίζουμε.
2: Θα είναι μεγάλο λάθος.
1: Μπορεί μεγάλο να λάθος. Είχε κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και να μην μπορούσε να συνεχίσει. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε.
0: Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν γνωρίζουμε.
2: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Δεν πάει για το Κύπρο, δεν πάει για το Πρωτάθλημα, δεν πάει για την Ευρώπη. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούνε.
0: Και γιατί πάμε.
1: Γιατί πάμε, αλήθεια.
2: Να μας απαντήσει αυτός εκεί που θα έρθουν τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, απαιτεί στον κόσμο, σαν να λέει, του λέει, φύγετε από το γήπεδο τώρα.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς λέγονται αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, απαιτώ, το θυμάστε το Τσαρκουδάκι.
0: Ποιο?
2: Πώς να πιστέψει ο Πλούταρχος.
0: Από τον Πλούταρχο αύριο θα βάλω.
2: Ωραίο κομμάτι, ωραίο.
0: Ωραίο είναι.
1: Πώς να σε πιστεύει. Ναι, αύριο όμως.
2: Έγινε, λένε, καλή συνέχεια,
0: παιδιά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Δεν μου λες τώρα με το μετρό τι γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Κοίτα, επειδή έχουμε την έκθεση, το μετρό θα είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
0: Α, δωρεάν πάντως δεν είναι.
1: Όχι ρε παιδί μου, ο Τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει κάτι δωρεάν.
0: Έλεος.
1: Δεν έχει.
0: Α, 24 ώρες δηλαδή ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Από το πρωί ως το βράδυ.
1: Ανοιχτό όλο το 24ωρο και σήμερα το μετρό της Θεσσαλονίκης και αύριο, που αύριο είναι η τελευταία μέρα με την έκθεση.
0: Άντε να τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Να παίρνουμε και εμείς τους ρυθμούς μας σωστούς.
0: Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που διαβάζω έτσι δεξιά και αριστερά και από αυτά τα οποία ακούω, φαίνεται ότι δεν έχει την προσέλευση η έκθεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Άμα δεν αλλάξει λίγο το στυλ, τώρα περιμένουμε να γίνει και ανάπλαση κάποια στιγμή.
0: Λέω για φέτος λέμε, για φέτος. Δεν φαίνεται να έχει την προσέλευση κόσμου. Είναι και λίγο το εισιτήριο το οποίο έχει πάει στα 12 ευρώ.
1: Ναι, παιδί μου, στο Θεό.
0: Είναι λίγο και ότι πολλά περίπτερα μέσα στην έκθεση
1: είναι κρατικά.
0: Ναι, είναι κρατικές.
1: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο από εδώ, Υπουργείο Οικονομικών. Τι να κάνουμε αυτά εμείς.
0: Είναι και λίγο ότι ακούς ότι η χώρα φέτος που φιλοξενούμε είναι η Ιαπωνία, η οποία από ό,τι διαβάζω και βλέπω και από φίλους που έχουν πάει, δεν έχουν φέρει και κάτι της το τρομερό και εκπληκτικό, τέλος πάντων.
1: Ναι, περιμένεις τώρα από την Ιαπωνία τεχνολογία τέτοια. Εντάξει, κάτι ρομποτάκι. Εντάξει, τα αυτοκίνητα, οκ. Okay. Πας και σε αντιπροσωπείς και τα βλέπεις.
0: Ναι, δεν φέρνει
1: κάτι, καινούριο.
0: Φέρτε και εσείς, βρε Ιάπωνες, να πούμε, ένα ρομπότ εκεί πέρα να κάνει κολοτούμπες, κάτι να βγάζει μαχαίρια εκεί πέρα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Να παίζει ποδόσφαιρο, φορέστε του και μια κίτρινόμαυρη φανέλα. Έλεος πια όλα, εμείς θα τα λέμε. Αν μπορεί να παίξει και στόπερ στον Άρη, καλά θα ήταν.
1: Αμυντικός,
0: ρε παιδί μου, δεν τραυματίζεται και ποτέ ρομπότ θα είναι.
1: Πώς όχι.
0: Τι?
1: Θέλει λίγο λάδωμα κάποιο.
0: Εντάξει, μωρέ, λεπτομέρειες. Έλα, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου,
1: γεια σου Δημήτρη.
2: Χθες είδαμε ένα μπασκετικό Άρη, ίσως την καλύτερη ομάδα που έχω δει μετά τον τελικό των απλήρωτων.
0: Κάτσε ρε, πολύ περίμενε ακόμα.
1: Μην ανεβάζετε τα στάδια.
2: Βάζω το χέρι μου, όχι, αν να το βάλω, ότι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα που εγώ προσωπικά έχω δει σε επίπεδο αξίας παικτών.
0: Ναι.
2: Και ποιότητας.
0: Okay.
2: Δεν έχω ξανά τέτοιο να στο μπάσκετ.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Παρακάτω οι μπασκετμπολίστες που έχουμε φέτος, παιδιά, είναι όλοι, αν τους δείτε, όλοι με αθλητικά προσόντα, με μέγεθος.
1: Τους είδαμε.
2: Μ' άρεσε πολύ η ομάδα, δεν ξέρω.
0: Σε όλους νομίζω ότι άρεσε η ομάδα, σε όλους. Δεν διάβασα κάποιο αρνητικό
2: έχει
0: σχόλιο.
2: Έχει πολύ ποιότητα, αυτό βλέπω.
1: Έχει,
2: πολύ,
1: έχει.
2: Δηλαδή ξεχυλίζει από ποιότητα.
1: Έχει.
2: Ειδικά αυτός ο Ρόμπινσον, πώς το λένε αυτό.
1: Ο Ρόμπινσον,
2: ναι. Οι παίκτες ρε παιδιά φαίνονται κακάρα ψέματα τώρα. Δηλαδή, μια, δύο, τρεις φαίνονται.
0: Τώρα Δημήτρη μου, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει με τον μπάσκετ είναι να τους αφήσουμε και τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ διαρκεία έχω, δεν αγχώνομαι. Εγώ το καρεκλάκι το έχω. Πότε...
0: Όχι, λέω στην κριτική μας. Στην κριτική μας λέω.
2: Ναι, κοίταξε, σου πω κάτι. Εμένα μου δείχνει Σπανούλης ότι εκτός από μεγάλος παίκτης έχει τη φυσιογνωμία του μεγάλου προπονητή, να μπορεί να επιβληθεί. Δηλαδή ο Μητρουλόν που έκανε κάποια δικά του, το βλέπω πιο control παίκτη.
0: Μα να σου πω κάτι, Δημήτρη, όταν και ο Μητρουλόν τον είχε στην εθνική ομάδα ο Βασίλης ο Σπανούλης, έπαιζε τελείως διαφορετικά.
1: Ναι,
2: παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ πιστεύω τον μπάσκετ φέτος, συγγνώμη που θα το πω, αλλά πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
1: Όχι, ήδη έχουν μείνει απ' έξω.
2: Χωρίς διαρκεία.
1: Το παλέ είναι πολύ μικρό για ένα τέτοιο Άρη.
2: Πραγματικά ρε παιδιά, θα μου πει για ένα φιλικό.
1: Για ένα φιλικό, ναι.
2: Και ο αντίπαλος παξενείται τυχαίως, έτσι, μια ομάδα Ευρωλίγκας η οποία είναι και αυτή, ας πούμε, πολύ μεγάλη.
0: Βέβαια.
2: Αλλά δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ η ομάδα, δηλαδή πολύ θαρρυντικά στοιχεία για πρώτο φιλικό.
1: Ναι,
2: αυτοί αν δουλευτούν, αν ας πούμε ζυμωθούν από τον προπονητή.
0: Βέβαια. Και να δουλευτούν και να παίξουν και, να παίξουν και άλλα επίσημα ή φιλικά παιχνίδια, αλλάζει.
1: Θα τους ξαναδούμε και αύριο.
2: Όταν έχεις όραμα, είδες, ούτε γκρίνια έχεις. Ούτε μίλα έχεις.
1: Ναι, είτε, σίγουρα.
2: Στην ουσία του πράγματος, όταν έχει χρήματα η ομάδα, περνάει και οι φίλαθλοι καλά.
1: Έτσι
2: εκεί
1: είναι.
2: Καταλήγουμε.
1: Όλα είναι επαγγελματικά. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επαγγελματικό μπάσκετ. Εκεί είναι.
2: Αλλά
1: έτσι πάει. Ναι.
2: Ήταν να σου πω κάτι, άστο ποδοσφαιρικό Άρη. Ο μπασκετικό σας ήταν αμαρτία τόσα χρόνια να μην έχει μια ισχυρή διοίκηση. Πέντε πράγματα, ας πούμε, ο κόσμος να βλέπει. Και επίσης μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο Άρης Θεσσαλονίκης, έτσι, σε όλη την Ευρώπη είναι γνωστό.
0: Ε, ναι, το brand.
1: Ναι, ναι,
0: πουλάει.
1: Το όνομα, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, τώρα για το ποδόσφαιρο, άστα να πάνε, άστα, τι να πεις εκεί πέρα, άστα.
1: Άστα να πάνε, πες, και άστα. Θα τα δούμε στην πορεία.
2: Κοίταξε να σου πω, επειδή γίνεται από μπάσκετ μέχρι και άστο, μην πούμε κάτι.
1: Όχι, ας μείνουμε εκεί που είναι.
0: Άστα λα βίστα, Δημήτρη,
1: θα τα πούμε αύριο.
2: Και ένα τελευταίο. Έλα, που μου άρεσε πολύ ο Θανασάρας, παιδιά.
1: Τεράστιος, τεράστιος Θανάσης. Τον
2: και
1: αγαπώ.
2: Ωραίος τύπος, αυτός είναι για την παρέα αυτός ο τύπος.
0: Καλά,
1: καλά, εμείς το θέλουμε για τον μπάσκετ τώρα. Ναι,
0: να τον δούμε να παίζει, δεν θα πάμε για τσίπουρα.
2: Δεν είδες πως πηδούσε τα rebound.
1: Καλά, δεν τον βλέπουμε και πρώτη φορά το Θανάση πως παίζει.
2: Όχι, με τον κόσμο μαζί.
1: Α, ναι, εντάξει, πάντα, πάντα.
2: Α, και κάτι τελευταίο, ως τίτλο βάλτε, όχι το να είχαμε να λέγαμε.
0: Τι
1: να είχαμε.
2: Για μένα προσωπικά βάλτε ταιριαστή, πόσο σκά έχει τους αντέριαστη.
1: Α, ταιριαστή.
2: Η ταιριαστή,
1: όχι.
2: Να αλλάξετε και λίγο τον τίτλο.
1: Όχι, όχι, δεν τον αλλάζω.
2: Άντε, σας
0: χαιρετώ. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ αυτός ο Δημήτρης, παιδί μου, με το που το κλείνει, αμέσως το κλείνει. Περίμενε, ρε παιδί μου, να κατεβάσω τη φέτα. Λοιπόν, ο Γιώργος κάνει πολύ κρίσιμη ερώτηση. Ο Ανδρουλάκης λέει σήμερα που θα έρθει, λέει, στην έκθεση, θα πει τίποτα για τον Άρη. Κάτσε ρε, Γιώργο, δηλαδή.
1: Και να πει
0: γενικά,
1: για τον
0: και γενικά, όποιος ανεβαίνει πάνω πρέπει να λέει κάτι για τον Άρη.
1: Το θέμα είναι.
0: Ή για,
1: στην πράξη,
0: για τον ΠΑΟΚ ή για δεν ξέρω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τώρα μεταξύ μας εδώ που τα λέμε, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι θα πει κάτι για τον Άρη.
1: Και να πει τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Στα λόγια θα μείνουμε.
0: Έχεις χρόνια πολλά και από τον Μάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο οποίος λέει προκαταβολικά να είσαι πάντα γερή, δυνατή και με όλη αυτή την άβρα, λέει, που βγάζεις στους ανθρώπους.
1: Ευχαριστώ Μάκη.
0: Και εσύ, λέει, Πετρά, να την προσέχεις, λέει, στα μάτια σου. Εμένα η ομάδα του μπάσκετ συνεχίζει, ο Μάκης δεν μου άρεσε. Τι στραβός άνθρωπος, ρε παιδί μου, να πούμε. Α, λέει, λόγω κουρέματος, λέει, των παιχτών. Δεν έχουν, λέει, κουρευτικά τη στόφα του πρωταθλητή. Άκου τώρα ο Μάκης. Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Κώστας.
1: Λοιπόν, εγώ μπερδεύτηκα.
0: Τον μπέρδεψα να μου λέω πώς κουρεύτηκε.
1: Γιάννη, το κούμπο έμοιαζε.
0: Ναι, λίγο.
1: Μπερδεύτηκα. Πριν είχε τέτοιο. Και ποιος είναι τώρα, είναι κι άλλοι μαύροι εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός τώρα, λέω.
0: Παρακουρεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακουρεύτηκε. Ενώ ο Θανάσης, ρε παιδί μου, ίδιος.
1: Είναι ο γνωστός.
0: Εντάξει, απλά ήταν στα κεντρινόμαυρα. Ο Κρίς ρωτάει, τι ρωτάς εδώ πέρα εσύ, Χρήστο, πότε θα βγει, βγήκε ο Σαλής, θα είπε.
1: Θα βγει και αύριο, ή βγήκε για τον μπάσκετ, αύριο για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, μας είπε εκεί πέρα ο Δημήτρης ο Σαλής, ότι όσον αφορά εκεί πέρα για τον Σκοτσέζο, τα πράγματα είναι ο λίγο προς ναυάγιο οδεύει η μεταγραφή, διότι...
1: Έχει εκκρεμότητες με την ομάδα στην Σκωτία. Βγήκε το ΣΥΡ. Τι βγαίνεις.
0: Είπε Σκωτία και αντέδρασε το iPhone. Μάκης τη λέει, είδες μέσα έπεσα. Αχρόνια πολλά έχεις και από τον Ίγκορ για τη Δευτέρα.
1: Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ για τις ευχές σας.
0: Λοιπόν, άιντε αγαπητοί μου, πάμε να παίξουμε τελευταίο τραγούδι. Χαιρετάμε τον κόσμο και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Πρώτα Θεός στις 12 η ώρα. Γιατί αύριο έχουμε
1: ποδόσφαιρο.
0: Πάω Κάρης, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Why don't you come on back?

There's no life in your brain. You say you are free.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Give me some sugar, little honey, natural bee.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Billy the Kid, in spite of your death notice. Billy the Kid, I love you.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Αφού για αυτούς που μόνοι τους στέκονται απέναντι στο ρεύμα που σκλαμπώνει τη σκέψη αυτούς που οι πολλοί αποκαλούν μοναχικές καρδιές, καθώς το νόημα της ζωής που τους τυφλώνει

Eternity.